0: Ντε ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτ. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα σε κρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε ρε τα μπεζόνι, φαγέτε με ζαφέ καρύβι, νουν άτιμο.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: RadioAngle.it, presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: E come avere un pacchino? Avere una famiglia sulle spalle.